μεγάλωση πάτησε. Ήταν το τέλειο που έκανα, φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μία λαβέλη τόπλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από τον ίδιο λαβέλη, εγώ ήθελε μόνο σμαϊ για την φάτη. Και τεπώς ήταν από την κυκούρα τύριε τέπο. Σε τελακούρα τύριε τέπο, μακάρι.